0: Marie Candy is cool and deadly, like a Chuck Mundine ice cream.
1: Sometimes it may be good, sometimes it may be shit.
2: Καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι κακό.